η παλάρα που την κανισανή, δημάχτα μιζοκονάπη, καβαζοκονάπη, μποζοκονάπη, βασακονάπη, απαρίς, τούκου ήταν δικούς κατά δικόντσι. Η τσαϊμάντα αβράν κάτι νησόν, χαπισκατίν, αδίτσου τσαϊς είμαι δημάνα, χαπισκατίν, αδίτσου. Χαπισκ, χαπικατίν, μια, χαπικατίν, ράζει δερμάν. Χαπικατίν, η τσαϊμάντα κα, μακάς με δοκότη, μισάν αβράνκα. Y si mis aspas que sustis de hasta con amante, quizás apagicos animal con la más, ema, huambra con la ema, gente con la ema, y la dars con un decote, habrán pas dueño tocón, aunque sea, habrán dueño tocón, le quiche. Y si manta mi, si punta que, mil que te dec misca, suj sacerdote tiesca. Biblia te decó pica, manna de corinche, que mil que te deca, picasca, maimontacasca, tac. Solamente Biblia te decorín, se punta que sacerdote tiasca mel que te deje. Chaimanca, abranca, chungamanta, suctaca, tucui, chaibotimanta, cun. Dios por sí mimi lo bendijo. ¿Rimaichis? Entonces, chaimanta casarín y hay chaipalabra. Chaicanisanín, diezmo, décima. Pagar el diezmo. O pago el diezmo, chutigan. Σύμβητα ψαρίντσις και σύμβητο δικονγάπα κτιεντήφικαμεντι τσάιτα μεχόρ μονάντσι που κοινιάκαν κονόδος κανγίτσι διέδο μάντα ηματικάν πράσιτα διατός ηματα τιμισανίκο παλάβρα κτιεντήφικα ετοιμολογικαμεντι δε μασπα. Από δεκατό σύμ σουκτικαγάν. Δημαγείς. Από δεκατό. Δημαγείς. Από δεκατό. Μισον γρήγο περιδαγώνει. Και παλάβρα από δεκατό κανίσανίν διεθμάρ. Δημαγείς είμαν φυσικά. Μιαχα παλάβρα διέθνο βεγάν σου σωσταντίβο. Δεκίτσι. Εικόναν καί από δεκατό κανίσανε διεθμάρ τσάι κακάν σου βέρβο. Είμα μη κασικά. Βέρβο. Περο είμα πιτσκάν διεθμάρ, είμα τύπο πιτσκάν, ο είμα μόνο πιτσκάν. Μισον γλίγο πεζιδαγώνε. Και παλάβρα από δεκατό κανίσανε διεθμάρ. Δημαίνει είμαμε φυσικά. Μιαχα παλάβρα διέθνο βεγάν σου σωσταντίβο. Δεκίτσι. Εικόναν καί από δεκατό κανίσανε